Άρεσε με κάτσε όσε. Ένα μουσουά. Οτσένα. Όλια μήνυ μου. Όλια μήνυ μου. Ασάνα εγώ. Όλια μότα τσουά. Όλια μου να μη γεμονό. Να γεσουσέ. Όλοι μου. Όλοι μου σου αδούβαια πριν πόν. Όσου αδούβαια κασιδιέ. Έτσι να μου ασιασιέ ονό.